που δεν αβέ, η διδάσια, η βελάβε. Με πέντε τα μαδάκενο, και αβράστε και να βγαίνει σπάντρα και ναι. Και τώρα και χοντάει μπατάει χατινόνι, κοχόμαχαρι, απικοχόμαχαρι, με τσέκα γκάλ, βγαίνονι. Χάρι, κοτσέρα κάρι παγούνα. Δεν μπορεί να κοβέντε πουλουάν, και τώρα κοβέντε πουλουάν, ρεστούραντ, μπορεί να κάνω. Εγώ κοντάκ, δεν βάλα τα ναι. Φοβάμαι ότι το υπάρχει, που υπάρχει, που υπάρχει, που υπάρχει. Χάρι, όχι, που είναι τσέκα χάρι, χαντάγαν, τένακα, βγαίνει σπάντρα, πάβει τσέκραν, σε μου χάρι του να πάει. Εγώ χοντάει, σοβά μη τα χαντάγαν, πολλό σε καχαντάγαν, μάλου χάρια. Καμπαραλά. Καμε χάρια, κοίτα, σαμπατικά. Αμπαμάνουα, βγήκε η νησπάδα.